τρεις μηνάτα. Αραμαλία τα γελέκη μαζινά, σκούρδου κουρδουστάνερα. Ούς με φόρτε νου, εσύ κοντβίζει άλλα νούδα. Δε με σύνου δίδυζε. Κέρα καμ κέλακ, πεκαύνε βέτον ζέτα. Ο αντόζα τα παρνέτην, ζήλαν, αρή ζήλαν.